Ahmet Muzaffer abi, Frankfurt Havalimanı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim hiç yediğim yok Garides. Nerede o nasıl demiş. Götürsene beni demiş Ahmet Osman. Götüreyim mi? Ben seni... Es ego sa sukano to trapezi. Εγώ δεν σου λέω να μου κάνεις το κρεβάτι. Θέλω να πληρώσεις μόνο το λογαριασμό, έγινε. Εσάπ σε ρίτζεν. Μα στα παιδιά είναι εσάπ σε ντεν και ο τρέιμ σε ντεν. Ωρετέιμ μπε σαν αμπίγκι μπε. Ωρετέν αδάμ, Γιουρκάν, είναι σύνολο. Ωρετέν αδάμ.

0: Αγιασμένος από το Χότζα, από το παπά. Διαβασμένος από το Χότζα είναι ο φράπος που πίνω εγώ, Ιρφάν. Το ξέρεις εσύ, αγόρι μου? Do you know? Do you know? How do you do? Geçen gün yeni nesil hem Yunanca'yı iyi konuşuyor, hem Türkçe'yi iyi konuşuyor, hem de İngilizce'yi su gibi konuşuyor maşallah. Geçen gün bizim Ömer, bizim Ahmet'in kardeşinin oğlu, bizim damadın kardeşinin oğlu Ömer kaç yaşında? 14-15 yaşlarında herhalde. Kasaba geldi. Ömer ye dedim, how are you dedim. Anacığım kızan bir başladı konuşma İngilizce, şaşırdım kaldım. Dedim okay okay yes yes yes dedim, çünkü yarısını anlamadım. Kızan takır takır takır takır takır takır takır takır İngilizce konuşmaya başladı. Bırak dedim, sen kızanı bırak, zamane kızanları bırak.
1: Ne?
2: Me bir euro.
1: Ne?
2: No, στην ξένη όσο γρήγορα ένα 40 συν και 50 το νεράκι που έχει πάρει 2,5 ευρώ.
1: Εδώ είναι εκείνος, φίλε, εδώ είναι Παρίσι. Δεν είμαστε Ξάντη.
2: 16-20 λεπτά είναι όλη η υπόθεση, εσάς.
1: 20 λεπτά στοιχίζει δηλαδή στο φροπέ το υλικό. Και εδώ το πουλάνε στον εκείνο 2 ευρώ. Και συν το τέτοιο το νερό 2,5 ευρώ. Εδώ.
2: Για ποιο λόγο τόσο ακριβό, να μας το εξηγήσει να.
1: Να σας το εξηγήσω. Κλείστε τη μουσική να την εξηγήσω. Ακούτε?
2: Να ακούμε.
1: Στη Ξάντη, εμείς εδώ το φροπέ που έχουμε στον Εκίνο,
2: ναι,
1: επειδή είναι μουσουλμάνοι, τραβάνε μπισμιλιάι ροχμάνι ροή, και αυτό ο φροπέ έχει μπερεκέτη, το πίνεις και δεν τελειώνει. Γι' αυτό είναι 2 ευρώ.
2: Τώρα τι γίνεται, μεγάλο ποτήρι
1: γραβή. Ίδιο ποτήρι, η διαφορά είναι επειδή υπάρχει μπισμιλιά η ροκμάνη ροή, γι' αυτό τι πουλάνε 2 ευρώ. Έχει μπερεκέτη το μπουκάλι και.
2: Διαβασμένο είναι, βέβαια.
1: Διαβασμένο, αγιασμένο και έχει μπερεκέτη, δεν τελειώνει πολύ γρήγορα.
2: Αχ, κατάλαβα.
1: Ναι, μπορεί να είναι 20 λεπτά το τέτοιο, το υλικό. Αλλά είναι Παρίσι. Εκείνος είναι Παρίσι. Μικρό Παρίσι.
0: Γιασίκιον παπαζανό κουτουκ μπιζόνο. Ανάδεν με. Είναι διαβασμένος από τον παπά και αγιασμένος είναι από τον χότζα.
1: Ναι, λένε
0: άλλο. Ναι. Γι' αυτό τελειώμα δεν έχει. Γιασίκιον παπαζανό κουτουκ.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσης Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: gibi bizim sokaklar.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayın.

Άντε στην άκρη να περάσω να χορέψω. Δεν ξέρω που αλλού φως μου να σε γυρέψω. Κάντε στην άκρη το ζεμπέκικο να αρχίσω.

Κάντε στην άκρη να περάσω να ξεδώσω. Όσο μου λείπεις να ξέρες μάτια μου πόσο. Κάντε στην άκρη άνθρωπος να μη μαγίζει η τρελαυτή που κουβαλά.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολέμου.